0: is Urgent FM.
1: 7 uur.
0: Urgent FM.
2: Listen to our theory.
3: Μέρη φιλουμένη μέρη.
4: Σαν να μάνα βάλει.
5: Μιον παγά, παγά.
6: Πατσούμε τα λανιβού να οντί. Απέτσι να μάπα σε πέτε. Ο ίδια μου. Δεν είναι αγαπάμου, τι είναι αγαπάμου.
7: Maandagavond bij Urgent FM, dat is Radio Taxi. Hou je agenda erbij, want wij gaan concerttips geven voor de Gentse feesten. Concerten die je niet mag missen. Welkom bij Radio Taxi.